του 23 d'Avril, ο Μάιτι Φάλτιν Ρόζε. Όλα νου έρακα του τόμπα μάνα, δεν μα κρίτου η ζωή.